Δεν είναι καλά.

καλό.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη, αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος απευθυνόμενος στη θάλασσα είπε νοσταλγικά:

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Πώς καιρό μέσα

Και η Ιταλία, βλέποντας ότι τα μέτρα εξιταλισμού που επέβαλε στα Δωδεκάνησα δεν έκαψαν το φρόνημα των κατοίκων τους, σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της έναντι των σκλαβωμένων Δωδεκανησίων. Το 1937 κλείνουν τα ελληνικά σχολεία, απαγορεύουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα και σταματούν τη χειροτονία νέων ιερέων. Ακόμη παρακολουθούν τη συμπεριφορά κάθε Δωδεκανήσιου εντός και εκτός Δωδεκανήσου και αν στρέφεται εναντίον τους τον τιμωρούν με βασανιστήρια και φυλακίσεις. Εκείνη την εποχή, το καλοκαίρι του 1937, επετράπη στον νεαρό συμπατριώτη μας, φοιτητή της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μανώλη Νικολάου Παπαμανώλη, να έρθει από την Αθήνα στην Κάρπαθο για να δει την οικογένειά του. Οι Ιταλοί του επεφύλαξαν υποδοχή με φυλακίσεις και βασανιστήρια, γιατί οι Ιταλικές μυστικές υπηρεσίες τον είχαν στιγματίσει ως Έλληνα πατριώτη που συμμετείχε ενεργά στα συλλαλητήρια που γινόντουσαν σε Αθήνα και Πειραιά για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. 1,5 χρόνο μεταφέρεται από φυλακή σε φυλακή, σε Κάρπαθο και Ρόδο, μέχρι που τον χειμώνα του 1938 τον φέρνουν στην Όλυμπο και τον υποχρεώνουν να παρουσιάζεται καθημερινά στην Ιταλική αστυνομία. Τους μήνες της απομόνωσής του ασχολήθηκε με την αγιογραφία, στην οποία είχε ταλέντο αν και αυτοδίδακτος, και αγιογράφησε το οικογενειακό τους μοναστήρι Ευαγγελίστρια, τη γνωστή μας Πέρα Παναία, όπως και άλλες εικόνες που στολίζουν σήμερα σπίτια πολλών συγχωριανών μας. Έκανε ακόμη προσωπογραφίες πολλών ηρών του 21 και πάντα στα έργα του προσέδινε εθνικό παλμό και χρώμα, παρεμβάλλοντας εθνικά σύμβολα τα οποία γινόντουσαν αφορμή για ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια. Όμως ο Παπαμανώλης ζητούσε περισσότερη δράση και έτσι τον Οκτώβρη του 1939 κατορθώνει μαζί με τον συγχωριανό μας Γιώργιο Αντωνίου Γιωργάκη με μια μικρή μπάρκα να δραπετεύσει από την Βρουκούντα και να φτάσει στη Σιτία και αργότερα στον Πειραιά. Όταν οι Ιταλοί μας κήρυξαν τον πόλεμο το 1940, ο Παπαμανώλης πήγε και κατατάχθηκε εθελοντής στο Σύνταγμα Δωδεκανησίων. Ήθελε να πολεμήσει τους Ιταλούς όχι μόνο με τη ζωγραφική αλλά και με το όπλο. Τον Απρίλιο του 1941, μετά τη συνθηκολόγηση, ο Παπαμανώλης συλλαμβάνεται στη Φλόρινα εχμάλωτος από τους Ιταλούς και αφού μεταφέρθηκε αρχικά στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως εχμαλώτων Ούντινε Ιταλίας, στη συνέχεια στις φυλακές Αβέροφ της κατεχόμενης Αθήνας, τον φέρνουν τελικά στις φυλακές Καζέρμα Ρεγκίνα της Ρόδου, όπου παρέμεινε περισσότερο από 2 χρόνια. Καθημερινά βασανιζόταν από τους δεσμοφύλακες του λόγω της ιταλικής του υπηκότητας και της πολεμικής του δράσης εναντίον των Ιταλών, με συνέπεια στις 28 Ιουνίου του 1943 να βρεθεί νεκρός στο κελί του με σοβαρές υπόνοιες ότι εκτελέστηκε. Και ήταν μόνο 24 ετών παλικάρι. Θαύτηκε στο νεκροταφείο της Ρόδου και το καλοκαίρι του 1950 πολεμικό σκάφος του ελληνικού στόλου μετέφερε τα οστά του στο διαφάνι με τιμές που τέριαζαν σε ένα πατριώτη αγωνιστή.

Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα Βερεσιέ, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περίπτερας. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».

0: Λοιπόν, για εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, να επαναλάβουμε ότι έχουμε μια παρέα από την Κάρπαθο. Ζωντανά τους ακούτε από το στούντιο εδώ, από τη Σαρή. Μια ερώτηση να σας κάνω, αφού είστε από την Όλυμπο, γιατί τα κάτω χωριά έχουν έτσι μια άλλη σχέση με αυτό που λέμε πολιτισμό, καλός ή κακός. Εσείς εκεί στην Όλυμπο είστε λίγο απομονωμένοι. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά είναι ότι ακούμε αυτά τα τραγούδια έτσι όπως τα ακούμε, στην εκτέλεση αυτή, με τη θέρμη που έχετε, με τον τρόπο που έχετε έτσι περιθάλψει την παράδοση και την έχετε διατηρήσει μέχρι τώρα, όπως λίγοι τόποι το έχουν κάνει. Ωστόσο υπάρχουν, νιώθετε εσείς συχνά πυκνά ότι η απομόνωση έχει και τα άσχημά της, και ποια είναι αυτά, ή τουλάχιστον οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα χειμώνα καλοκαίρι, γιατί εσείς από ό,τι κατάλαβα ζείτε εδώ, έτσι, το χειμώνα.
1: Ναι, ζούμε εδώ, επισκεφτόμαστε όμως τακτικά. Κρατάμε τις επαφές μας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Σχετικά με την παράδοση, δεν είναι ο πολιτισμός που διαφέρει. Ο πολιτισμό έχει όλος ο κόσμος. Η παράδοση, σε αυτό διαφέρουμε. Το ότι η Όλυμπος έμεινε απομονωμένη για περισσότερες δεκαετίες, μάλλον πέραν αυτών του νοτίου τμήματος, βοήθησε στο να συγκρατηθούν κάποια έθιμα ατόφια. Αυτό είναι και ευχή και κατάρα. Τώρα όμως, με την έλευση του μαζικού και εμπορικού τουρισμού, τα πάντα ισοπεδώνονται και καταστρέφονται, λαιλατούνται και ποδοπατούνται από κάποιους που θέλουν να εκμεταλλευτούν, και ντόπιους και ξένους, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παράδοση που έχει απομείνει με άγριο τρόπο, σε σημείο που να την καταστρέφουν. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν αυτούς που ακούν απόψε και σκέφτονται να επισκεφθούν το νησί, το χωριό, να δείξουν ένα σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, να είναι λίγο πιο ψαγμένοι, να μην είναι οι τυπικοί εμπορικοί τουρίστες της μάζας με το κιλό, να πάνε να μείνουν εκεί, να ζήσουν τον κόσμο από κοντά και να συνεισφέρουν στο να συγκρατηθεί η παράδοση, και όχι να πάνε να αρπάξουν και να φύγουν. Γιατί το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Με και στην Όλυμπο και εκτός Ολύμπου. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν όλους οι οποίοι θαυμάζουν την Όλυμπο, τους αρέσει η Όλυμπος, να πάψουν τη στιγμή εκμετάλλευση, εάν αυτό ισχύει για αυτούς.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η συμπεριφορά σας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Εννοώ ότι στην Όλυμπο συνήθως καταφεύγουν οι πιο ψαγμένοι τουρίστες, γιατί ακριβώς νιώθουν ότι δεν έχουν το περιθώριο να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν, ας πούμε, σαν ένα τουριστικό θέρετρο άλλου τύπου.
1: Και όμως υπάρχουν τα αντίθετα φαινόμενα, δηλαδή έρχονται πούλμα γεμάτα με τουρίστες, μένουν 2 ώρες, αφήνουν κάτι ψηλά και φεύγουν. Ναι. Υπάρχει αυτός ο τουρισμός, υπάρχουν οι διάφοροι επαγγελματίες, φωτογράφοι, βιντεογράφοι, ηχογράφοι κτλ, οι οποίοι παίρνουν και δεν αφήνουν.
0: Εσείς θέλετε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν για σύντροφο, θα έρθουν και θα αγαπήσουν, θα αγκαλιάσουν αυτό που βλέπουν.
1: Σωστά, και θα το σεβαστούν.
0: Και θα το σεβαστούν.
1: Όχι, δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στην κεντρική πλατεία του χωριού, μπροστά στην εκκλησία ή μέσα στην εκκλησία ακόμα, για να θαυμάσουν την εκκλησία, να την δουν σαν αξιοθέατο, και να πάνε με σόρτς ή μη γυμνοί, γιατί έχει γίνει και αυτό και έχει προκαλέσει φασαρίες. Σας λέω ένα παράδειγμα. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πριν από κάποια χρόνια, νομίζω αρκετά πια, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να μπουν στα καφενεία. Αυτό είναι αλήθεια?
1: Δεν υπάρχει νόμος, είναι άγραφο αυτό. Οι γυναίκες συνήθως δεν μπαίνουν στα καφενεία.
0: Τώρα έχει αλλάξει αυτό.
1: Όχι, δεν θα το λέγα.
2: Οι γυναίκες της Ολύμπου δεν μπαίνουν ακόμα στα καφενεία. Το θεωρούν μια παράδοση γι' αυτό. Είναι γραμμένο μέσα στα ήθη μας. Και η γυναίκα δεν μπαίνει για χάρη γούστου μέσα στο καφενείο σε μια παρέα που είναι όλο άντρες, ας πούμε. Δεν έχει καμιά θέση.
0: Δεν υπάρχουν καφενεία στα οποία επιτρέπεται να μπουν οι γυναίκες και να γλεντήσουν μαζί με τους άντρες τους, με τα αδέρφια τους.
2: Στην όλη Μπόχη. Στην όλη Μπόχη. Στα παράλια εκεί στο Διαφάνη, στο Επίνιο της Ολύμπου, εντάξει, υπάρχουν καφετέρειες πιο σύγχρονες που μαζί με τους τουρίστες μπορεί να ανακατευθούν κάποια νέα κορίτσια που τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά η Όλυμπος ακόμα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Απαγορεύεται διαροπάλου.
0: Διαροπάλου κιόλας. Φαντάζομαι θα τις καταπιέζει τις καημένες.
2: Αυτό που ισχύει για τους τουρίστες πρέπει να ισχύει και για τους ντόπιους, έτσι. Κάτι που δεν θες να σου κάνουν τουρίστες δεν το κάνεις και εσύ. Οπότε, αν και εσύ παραφερθείς σαν τον τουρίστα, θα έχεις αυστηρή κριτική.
0: Εμείς ως τουρίστες δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στα καφενεία να γλεντήσουμε.
2: Εσύ, γιατί... επειδή τυχάνει να μείνεις σε τουρίστρια, έχεις δρύσει από εκεί.
0: Επιτρέπεται.
2: Έχουμε την εντύπωση ότι δεν πρόκειται εσύ να συμπεριφερθείς σαν τουρίστρια.
0: Έτσι. Όχι, βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερε αυτό το νόμο και μπήκα σε καφενείο, αλλά με καλοδέχτηκαν οι άνθρωποι, δεν με έδιωξαν.
1: Πάντα για ντόπιους μιλάμε.
2: Εντάξει, εσύ έχεις και μια βαριά κληρονομιά να είσαι κόρη του Μανώλη του Λαμπρίδη.
0: Γι' αυτό λες.
2: Εμείς τα ξέρουμε λοιπόν και γι' αυτό τα λέμε.
0: Ευτυχώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σωστά. Δηλαδή, θα αφήσουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά που έχουμε να παίξετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα Αντιμισιάρη, Γιώργο Γιωργάκη, Νίκο Κοντονικόλα, Γιώργο Αναστασιάδη, Νίκο Νταΐ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και παίξατε. Ελπίζουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού. Και να ξανάρθετε ξανά.
1: Όποτε θέλετε.
0: Στην εκπομπή. Με τι θα μας αποχαιρετήσετε?
1: Με τους σκοπούς της νύχτας ή του φευγού. Οι σκοποί αυτοί είναι 3-4, οι οποίοι παίζονται όταν μια παρέα ή μια χαρά έχει τελειώσει, ένα γλέντι είναι στα τελειώματα και η παρέα είτε σηκώνεται για να πάει να κάνει μια πατινάδα στο χωριό, η καντάδα που λένε σε άλλα μέρη, γύρω-γύρω στο χωριό, που παίζονται αυτοί οι συγκεκριμένοι σκοποί, είτε για να τελειώσει το γλέντι. Γι' αυτό λέγονται του φευγού ή της νύχτας. Παίζονται την αυγή συνήθως.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τελειώσει το γλέντι.
0: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσετε, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το τέλος?
1: Ευχαριστούμε τους ακροατές και το σταθμό που μας φιλοξένησε.
0: Να είστε καλά.
2: Και
0: λοιπόν,
2: να ευχηθούμε σε όλους καλή απόκρια, καθαρό Δευτέρα και καλή Σαρακοστή. Μετέπειτα.
0: Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, ο Θανάσης Φαντής στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Φωτεινή Λαμπρίδη στην παρέα σας. Μείνετε, γιατί δεν θα πάμε μακριά αμέσως μετά. Ο Γιώργος Οξυλούρης, ο συνάδελφος, έχει προσκεκλημένο το Γιάννη τον Χαρούλεπο που κατάγεται από την Κρήτη, οπότε από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Να μας αποχαιρετήσετε τραγουδιστά και εμείς θα είμαστε αύριο στις 7 πάλι εδώ.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: μαντρόκα για τα μαντροκαϊσμάτα.
1: Δεν χαλάζω μου πάλι, δεν χαλάζω μου πάλι.

πάλι κουρέντα! Τρέχω πάλι κουρέντα! Τρέχω πάλι κουρέντα! Τρέχω πάλι κουρέντα! Τρέχω πάλι κουρέντα! Τρέχω πάλι κουρέντα! Τρέχω πάλι κουρέντα! Τρέχω πάλι κουρέντα! Τρέχω πάλι κουρέντα!

Yeah.

Fernández.

Δεν θα την κάνω!

0: Τι έλα πάρα να τις υπεγράμει μια στιγμή.
1: Μαρία! Μαρία, δεν θα ξυπνήσει!
0: Μαρία! Ας σηκώσει να βέζω πάνω. Πάλι πράγματα. Άντε!

Ωραία,

Yeah, buddy.

Ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε

Ελα δεν είναι μικρό,

0: feio.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάστε Μαριώνα, είστε με αυτό το πλάσμα που θα κάνει». Εμένα δεν με ανάρθουν από εμένα. Άξιος είναι να πάει εκεί που κάνετε. Λοιπόν, γίνεται στο παπά. Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι α

Να πάμε.

σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σι

κοιτάω, μόνο μεγάλη.

0: μου, για το μαγειλό μου. Για το σταμάτη.
1: Είναι πως έχνες θα φυγείς μη θα φυγείς.

0: ψυχής μήνα. Ω, ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.
1: Αχι, αχι.

0: μας
1: ψήφισε τις φέμπες
0: έτσι να κλείσουν και εσύ ξενοπτήσεις λόγια στην τάδε
1: εσύ ξενοπτήσεις
0: ξενόρια στην κατέ αγκέσεις ξενόρια στην κατέ μέσα στους αραπαές.

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκλήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας, γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του, εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που παρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνη Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιδιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπιπτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκυφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

τα βαφτίσια ενός μωρού στην Όλυμπο, η νονά φορούσε γαλάζια και άσπρα. Ο Νίκος ο Βασιλαράκης, δάσκαλος, που τον συγκινούσαν τα ελληνικά χρώματα, ενώ τα νησιά μας τα βάρανε η φασιστική μπότα, είπε στην νονά,

0: Σιωπή, σιωπή.
1: Αν θέλετε,

0: Μαμά, μαμά, νάνι, νάνι, όλη μαμά, νάνι, κατά μαμά, σας κατά μαμά.
1: Ότι περνάει, ότι περνά, ότι περνά, μαθανή.

Γιάννη,

0: τα είναι λέει, να είναι πιο μέσα, μα πιο μένω λέει.
1: Κάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μα.

0: Για να δείξω μας κάνει πολύ πεθάνω.
1: Έλα κοντά μας.
2: Έλα.

Thank you.

αγάπη του βρισκούνται στην παρέα, βρισκούνται στην παρέα μας.

έπιαστε και μας, έπιαστε και μας, την έπιαστε.

Αχι, τα λόγια μου προσέχω, τα

0: τηλέφωνα.
1: Με θα τα συγκρατήσω.

Thank you.

0: Το πέρασμα σας.
1: Δεν το πάει
0: τώρα. Ζάνας τραπήκε.

σας σαν αστραπή και θέλει. Απόψε, αχ, απόψε, αποφέγγει.

Ευχαριστώ.

0: Ήθελες να πας στο κίνο, ναι. Στο κίνο, ωραία, μάκο, μάκο, στο χωρό, μέσα.
1: Είναι γραμμή και από το κίνο.
0: Αν μάκο, μέσα στο χωρό, μέσα, είναι μην απογοητεύεις.
2: Έτε, έπαθαρετε, για πάρε.
0: Ναι, το ξεστά βρίσκω μέσα.

το γέλανε στο κεφί σας.

χάρη της Παναγιάς. Αγκυκάριστης της Παναγιάς, θα να είμαι μαζί σου.

0: Γεια σου, Μπίτι.
1: Πού το πέρι, ρε. Πέρα και πόη.
2: Πάσα. Αλλά μην φεγάσω.
1: Κάνε αυτό.
2: Αν δεν έχει καλύτερο αυτό.
1: Το τρώγω αυτό πράγμα. Να, πάσα.
2: Δεν θέλω.
1: Αγιάδε είναι.

Yeah.

Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο

Μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια

Ευχαριστώ.

Αγού! Αγού! Δεν

Ευχαριστώ.

Σέγγερ. Ευχαριστώ.

0: με στο γιάχο μου βρισκόταινε. Δεν είναι σε καζάκι.
1: Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν,

0: γυναίκας και της του άχι και της του μούμε και της στη μούμε ακόμα
1: και της του και της του και της του μούμε ακόμα.

γι' αυτό και δε, γι' αυτό και δε ξέχνω, γι' αυτό και δε ξέχνω τους.

0: Γεια σας. Γεια σου, ναι.
1: Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι.

0: το γλεντί, τούτο το γλεντί στο, τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι, ότι...
2: Δια! Πάρε και μια έλα!
1: Πάρε και μια έλα!
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτσι του παρακολουθούσι.

0: Όλα τα
1: τώρα τσιμώσε με δουλειά μας, τσιμώσε με δουλειά μας, καθαρίζει και εμάς εγώ.
2: Ω, είναι σπάνια, είναι σπάνια, είναι σπάνια.

Για να τα σωρά που δεν μπορώ.

χαρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

Σεφτή και είναι νύν ζωή, παιδιά γλεντή, παιδιά γλεντή.

Όλοι μαζί!

στεναγούσα, μην εμάνε στενά.

Με φεύγει από σε σβήσε.

όνειρον είναι, όνειρον είναι η ζωή. Όσο χρόνο κι αν προχτές σε καλώς ορίσα.

Ente caminos aquí. Ente caminos. Στέκω.

έρθε κανένας στεχομέι εις του γουγουγυράκι. Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

0: Αριστότη.
1: Ακροίδια συμβαίνει μου Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω εις τα γερακιά, και πάνω εις τα, και πάνω εις τα γερακιά.

Ha ha ha!

σκάφος είναι ένα σκοπάσε. Και θα το συνεχίσω.

συνένω στο πάστε, θα και θα το

Καθίδι, τι μα θέλω,

Σα την πονάσα, την καλή.

0: από τι, αϊτε από τι, κάπο, από τι, κάπο σύνδε.
1: Πάλι αυτή η
2: βολή. Εγώ το ξεβρώ μερακλή.

άκλη μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε, στερά, κι απόψε στα γράμματα. Άντε, κι απόψε στα γράμματα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Ωραία, μα δώστε και να το βγάλω να πιούρε, παιδιά, δώστε και να το βγάλω να πιούρε. Αλλιώ, δεν είσαι πάλι, αλλιώ, δεν είσαι πάλι, αλλιώ.

Εξάπετε στιγμές, εξάπετε.

0: και στιγμές εξάρθε δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν πρώτο μέρα, ήσουν πρώτο μέρα της. Ήσουν πρώτο μέρα της, μας επηρέασα. Μας επηρέασα. Ήσουν πρώτο μέρα της, μας επηρέασα.

ζωή σου πέρασα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Πέρνει να μην το κάνει, να μην το κάνει. Έτσι δεν είναι.

Δες μου τον

Que esta mañana se nos...

0: σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Δεν θα πρέπει να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπορούσα να μπ

τα θέλει. Ό,τι να είναι, βρε.

Thank you.

βρίσκομαι αστανό κεφάλος, στου λεγγύου τις ώρες.

Χριστίνα, να γίνεις φίλας.

λέμε πάλι. Δεν λέμε τίποτα. Γεια και μας.

0: δώσει.
1: Ε, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς. Αντά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου, και λέω

Ευχαριστώ.

Ahí va.

Δεν θα σου δώσω.

Πάλι τα γίνε κοπέρα.

Έπαιξαν μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

Το τραγούδι για τους κοντραπατζίδες, τους τολμηρούς λαφρεμπόρους που ξεκινούν για ρυψοκίνδυνη επιχείρηση λαθρέας μεταφοράς πυρομαχικών και καπνών, είναι επίσακτο στην Όλυμπο από την Μικρά Ασία. Το μετέφεραν Ολυμπίτες που πήγαιναν να δουλέψουν στη Σμύρνη ή σε άλλες πόλεις των Ανατολικών παραλίων μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ύφος του τραγουδιού, ποιητικό και μουσικό, το ίδιο το θέμα του, καθώς και η ηθοπευτική προσφώνηση διαβρίμου, προδίδουν αυτή την καταγωγή του. Αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στο Ανατολικό Αιγαίο, τότε που το λαθρεμπόριο ανθούσε στα νησιά και στα παράλια. Η εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους επιβολή φορολογιών σε διάφορα προϊόντα, καθώς και η παραχώρηση μονοπωλιακής εκμετάλλευσής τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, έπληται κέρια τα οικονομικά συμφέροντα των νησιών, για τα οποία ωστότε η μεταφορά εμπορευμάτων από τη Μικρασία αποτελούσε έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομίας τους. Οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν σε συνδυασμό με την ναυτική εμπειρία και τον τολμηρό και ρυψοκίνδυνο χαρακτήρα των νησιωτών οδήγησαν στην έξαρση του λαθρεμπορίου, του κοντραμπάντου. Οι κοντραμπαζίδες, με γρήγορα και ελαφρά πλοία όπως τα παλαιά πειρατικά, έδρασαν για δεκαετίες στο Ανατολικό Αιγαίο και με την τόλμη και την ανδρεία τους δημιούργησαν ένα εκπληκτικό θρύλο, μια και ο ελληνικός λαός πάντα θαύμαζε και τραγουδούσε την τόλμη και την παλικαριά.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το εθνικό στάδιο της Αφοντζέας θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας, Ολύμπου Καρπάθου και... Αυλώνας Αρχαγγέλου. Ο κύριος Γιαννής λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, είχε η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.
1: Πήραμε ένα διεντίνο του Κουτούζεμα.
0: Το Κουτούζεμα, έτσι, καλώς.
1: Έναν Ισπανό του Εμποτζιού.
0: Εμποτζιού, αυτή πέφτουνε στο
1: παγκόσμιο. Και ένα Γάλλο του Κολοκοζιού.
0: Κατεβαίνει λοιπόν η Αυλώνα Ολύμπου Καρπάθου. Θεματοφύλακας είναι ο Παραμουρισμένος. Άμυνα είναι ο Πυρηπυρίου Επιταυτικού και ο Καροκότσιλος. Αυτός είναι καιρός γιατί είχε γερά κοτσίλια. Ο Τέφελα. Μετά στο κέντρο είναι ο Ελιπέδιο με το Κολάι που είναι το νούμερο 10. Ο Μητσοφίτηλος προσαρμοσμένος, ισχυρισμένος και τελόγου. Στους αφρωματικούς είναι ο Παρατζούαλος, ο Μελέης Μάφε, ο Απομουθλισμένος, ο Βαθυλοϊσμένος, ο Αμελέης Εά, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος. Και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ, τον κύριο Καρένα, να μας πει και πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας. Τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα, άμυνα είναι το Χίρι Μπιχίρι, στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη, ο Ναμοτιώρης είναι αριστερά,
0: ναι.
1: Στη μέση ο Ξελεμματικός, μπροστά είναι το Κολοκοχιό, στη μέση του Εμπουτζιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζιαλόφκης είναι μπροστά με το Βουρβουλιό και σέντρεφόρ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αυτοματικούς.
1: Ο Μπάγκον είναι ο Φίστιλντας, ο Ιωμπρίν, ο Ιπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίνταμου.
0: Ο Ίνταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Εξελιματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα... Το Κολοκοσιό, τη δίνει στο Εγκοτσιού. Εγκοτσιού με μια στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Γλίωρα Ναμοτσιόρης, μόναχος που κατεβαίνει από αριστερά, την Ιάτουνα, ο Ιαροκούχα, ο Ιαροκότσιλος, την Ιάτουνα από πίσω, από τραβάτο από τη φανέλα, τραβάτο να φύγει ένα γνώτσο.
0: Καροκότσιλο το λέω, καροκότσιλο.
2: Τι ενόξα από
0: το κόρνερ, ρε παιζί μου.
2: Έτσι, το κόρνερ τον επέταξε. Αν είναι
0: δεν λέει, πρέπει να
2: πάει
0: παραπάνω.
2: Μοναχά κοτσινέ και παραπάνω από κοτσινέ. Γιατί παραπάνω, δεν θα ξανασηκωθεί ποτέ.
0: Τώρα είναι κακού
2: το
0: φιλμ.
2: Το φάουλ, τα πλάγια από το δεύτερο κόρνερ να το ρίξει παριστερά ο Φίστιντας που μπαίνει στη θέση του Ναμοτσιόρη. Ρίχνει το πετσέτο ο Κολοφύρας και κουτουλιάζει γκολ. Γκολ, 1-0. 1-0 τον έβαλα. Πανηγυρισμού. Μπράβο ρε Κολοφύρα.
0: Πανηγυρίζουν οι τυπώδοι αρχαγγελίτες. Κάνε να κάνουμε τραπέζι να βάλουμε το θεματοφύλακα νόσο, το παραμονισμό να βάλουμε το παρατζουάλι. Έτσι το έγινε. Τώρα η σέντρα συνεχίζει τα γόνα, υπάρχει έκρηξη αδιασμένο στο λιπέντε, λιπέντε με το κολλάκι, καλά με τους οφείλους, στις δημένες κόβει ο Κολοκοθιό, το κοκκιού, ο κοκκιού, ο κουτούζιμα, το κουτούζιμα στο Γιαλόφτη, πώς το λέτε εσείς, Γιαλόφτη. Ο Γιαλόφτης πάντα την έφυγε ο Πυρηπυρίου στο Σελωνιασμένο, ο Σελωνιασμένο στο Τελόγκο, τελόγκο το κοινιά εκεί πέρα ο Κολοκοθιό, το Κολοκοθιό από πίσω του, πάει ξυλιπατικό, το τριπλάρι, το κρυπλάρι με τους οφείλους, με τους οφείλους, στις δημένες, στις δημένες, τελόγκο, τελόγκο, στο τέπελα.
2: Το χασταλίκι μπάλο του πέφτει στα πόδια του με το χέρι, πυρίρι, περνά τους. Πλασάρι ο εξπεριμένος και πέφτει ο Φλωσσέρνι, ο Αγλούπας εγώ.
0: Εξπεριμένος, γι' αυτό μου γίνεται
2: τώρα στο κύπελο, κυρίες και κύριοι, είμαστε κύπελο από την Αφοπέα. Πάει και έτσι. Έτσι. Δεν είπαμε τον διαιτητή ήταν. Ο Δουτακίνα ήταν ο διαιτητής, ο Σούστα Φέρτα ο Πουτζή και ο
0: το μπουτούκι από Τζίνι από την αριστερή πλευρά.
2: Ναι.
0: Ο αγώνας είναι ψηλού κινδύνου, μας έχουν πει από την Αθήνα. Ήρθαν πάρα πολύ αστυνόμοι εδώ πέρα στην Αφορδέα. Συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας.
2: Στην σέντρα είναι το Κολοκοχιό μετά τον γκολ με τον Τζιαλόφτη και το Κουτούζεμα. Δίνει ο Τζιαλόφτη το Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Τζιαλόφτη, ο Τζιαλόφτη το Κολοκοχιό πίσω, τρέχει το Κολοκοχιό. Δίνει το Κουτσίο, το Κουτσίο στο Ξελεματικό πίσω, Ξελεματικό στο Χίρι Μπιχίρι. Το Χίρι Μπιχίρι στο Χασταλίκι, παίζει την μπάλα πίσω με το Φίστιλντα, Φίστιλντα στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Κολοκοχιό. Το Κολοκοζιό στο Ξελεματικό, κατεβαίνει ο Ξελεματικό στο Βουρβουλιό, με μια στο Βουρβουλιό, το Βουρβουλιό στο Τζιολόφτη. Ο Τζιολόφτη κατεβαίνει μοναχό του, γύρει τον Κολοφύρα, ο Κολοφύρα μοναχό του. Πέφτει με πάνω με το κολλάι, το πάνω του κλωτσιά δυνατή, τον Κολοφύρα. Αυτό δεν το
0: πέφτει.
2: Πού θα πάμε
0: εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε εσάς. Πού θα πάμε ε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, θυμισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Στο Τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακτητικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήτανε μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή των μελισσιών του Νικολαίδη από τους Ιταλούς, του λέει καλοπροαίρετα:

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήταν σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

Αρχίζοντας, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν το ήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσος στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε-πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

ο ασηλιάς Ζητιάνος. Μια φορέα και ένα καιρό είχε δύο ιτώνους. Ο ένας είχε μια κόρη και ο άλλος ένα νείο. Ελέασι πως αν είναι να με αλύνουν τα πεάτων ή να τα παντρέψουν. Μια κοίτο φίλη να ενού και συγγενείες. Ο καιρός επέρνα και τα παιδιά με αλένα. Αμυγονέοι του παλικαρίου ερκοντίνα, επειδή στον ίσιασεν η τύχη και η κόρη το φτωχή. Για κοινοά έτεινε θέλα πιο για νύφητο και ραωνιάσα τον ιό του με μια νεχούμενη. Ετότε στις κόρες η μάνα λέει στον άντρα της. Για το ινάντι τον έβγα στη στράτα και φέρε όποιος σου βαντήξει πρώτος. Όποιος θέλει ας είναι. Κουτσός, στραός, πώς λέει η παρομία. Η μοίρα μου τον άντρα μου καλό το θέλει κάμι. Όσα τα λένε αυτά ή το μούχριασμα. Ήφιε λοιπόν ο άντρας της για να κάνει ό,τι του πένει η νέκα του. Όσαν επορπάτηξε κάμποσο, ήβρενε μπρος του έναν ζητιάνο. Αμ' αυτοσιά ο ζητιάνος ήταν ο ασηλιάς. Αβούβγε για να μην τον εγρονίσει κανένας, να ή τι να λέει και τι να σκέφτεται ο κόσμος για λόγο του. Ετράβατο λοιπόν, ετράβατο και εκείνος αστισμένος του λέει. «Πού με παίρεις ανθρώπε μου?» «Έτσι και έτσι» του λέει. «Η γυναίκα μου με πόλικεν όποιον ευρώ ομπρός μου, όποιος θέλει ας είναι, να της το πάρω να το παντρέψει με την κόρη της». «Πού να ξεύρει ο κακόμοιρος ο οποίος ήτο?» Ετότε ο ασηλιάς του λέει. «Αν με θέλεις τον εσώ ένα ζητιάνο να πουηρίζει τις στράδες και τη διανεύγει?» θέλω το, μόνον έλα να φύομαι». Και πάσει στο σπίτι. «Ήε τη κόρη, ένε μίλησε, αμε μια βολά ήρεσέ του. Επαντρεύτησα». Το συνήγατο της είπε. «Εγώ τώρα πάω να ζητιανέψω. Αρκά θέλω να ηρίσω». Ελιάγε και εκείνη να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει από κάτω 8 πεντόλιρες. Εσκεύγετον, αμε πάλι δεν είπε τίποτε. Την άλλη ημέρα ξανάφιεν ο άντρας της να πάει στη δουλειά του. Πάει πάλι να σηκώσει την μαξελάρα και βρίσκει 25 λίρες. «Πού τις έβρε μάφε ο άντρας μου τις 5 λίρες, εκείνος είναι ζητιάνος. Πού να ξεύρει πώς εκάετο στο θρόνο». Αρκά όσαν ήρθε της είπε. «Επροσκαλέσαμε στο γάμο του ιτώνου. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Αμεσού να στολιστείς, να άλεις και τις 5 λίρες και να πάεις». Και τσιά τα κάμα. Όσαν είναι ο Αμβρός τη γυναίκα του ζητιάνου, ας μην ήθελε να πάρει την αιγή του. Είκαμε πόλεμο τρικούβερτο με τη μάνα του και το πατέρα του. Αμε τώρα του λέανε παντρεύτη. Εν ξεύρω τίποτε. Εγώ την εάπου κι ας μου την ευείεται. Τα τάθελα γιώ τα μαϊδιά. Ελάτε να πάμε στο βασιλιά να τη χωρίσει ή δε μία να σκοτωθώ. Τα να κάμουν από εν είχαν αλωνίο. Εξεκινήσαν να πάσει στο βασιλιά και παρατήσα και το γάμο. Εφωνιάξα και τη γειτόνισσα και το πατέρα της και τη μάνα της. Εκείνη εσαστήσα. Εν η ξεύρατά τους ήθελε ο ασηλιάς. Εκείνος λέει της κόρης. «Άκου κόρη μου, ετούτο άτο παλικάρι θέλει να σε χωρίσει από τον άντρα σου και να σε πάρει η νέκα του. Θέλεις τον εσού? Ο οποίος είναι ο άντρας σου?» «Ένας ζητιάνος είναι βασιλιά μου, το να πω, το χωρίζω». «Ετότες λοιπόν να φωνιάξουμε όλους τους ζητιάνους να μας το γήξεις, να ούμε να θέλει αυτός να χωρίσετε». Ήβγαν ανθρώποι του ασηλιά στην πόρτα και φέραν όλους τους ζητιάνους. Αμε κανείς εν ήταν ο άντρας της. Η κόρη έγινε να σκάσει από το κακό της. Όσο την εθώρινε ο ασηλιάς το λέει. «Να μη φύγετε, έχω εμεί διαβουλιά να μεν να ερήσω γλίωρα». Και αξάφνου μπαίνει ένας ζητιάνος. Τρέχει η κόρη στην αγκαλιά του και λέει «Ετούτος εάν είναι ο άντρας μου, έτω να αλλάσω με κανένα». Σε αυτά τα λόγια απάνω εξέσκησε ο ασηλιάς τα ρούχα του ζητιάνου και από μέσα ήταν ντυμένος βασιλιάς. Όλοι επομείναν με ανοιχτό το στόμα. Η γυναίκα του από ποτέ ενίαλε με το νου της τέτοιο πράγμα να την παντρευτεί ο ασηλιάς. Η μάνα της, ο πατέρας της, αμε προπάντων ο υποψήφιος γαμπρός. Όλοι εσαστήσα, επαραμορήσα. Ο Αμβρός ήφιε πρώτος, σκασμένος και ντροπιασμένος μαζί με τους αϊκούς του. Επόμενε ταντρόινο, χαρούμενο και ευτυχισμένο
και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: πολύ
1: δεν το ξέρει τι κάνει.
2: Ναι, εσείς και... είστε βρασί, εγώ ήρθα κακόμοιρος, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος. Τι είστε, σας βρήκα καντήλισμένος. Εγώ ποιο δεν μπορώ να κρατήσω.
3: Σιγά το καντήλιο, ρε.
2: Όσο να είναι, έχουν πιει και ένα μαστράπα κρασί. Σιγά
3: το καντήλισμένο.
0: Το καντήλισμένο.
3: Παγιασμένα, πεις εντάξει.
2: Εγώ δεν μπορώ έτσι, δεν κάνω. Εγώ άλλο πιο λιγάκι δεν μπορώ να.
3: Εγώ με το νερό
2: δεν γίνεται τίποτα.
3: Με το νερό παίγει μου.
1: Και τι τίτλο θα δώσουμε στο συγκεκριμένο αυτό.
2: Μην το δηλαδή τη ζωή
1: που κάνει στο γορίο.
3: Όχι, δεν παιδί μου. Καθαρά Δευτέρα, παιδί μου.
1: Από κάμπο.
2: Καθαρά Δευτέρα, τι ξέρει.
3: Όχι, δεν ξέρω, καθαρά Δευτέρα.
2: Είναι όλοι. Σιγά, σιγά λίγο, σιγά λίγο.
1: Μιλάει, από μιλάει.
2: Και πάλι αυτή. Για να γράφει Γιάννη τη Παντινάδα.
3: Για να μα δείξει τα μπισιά μα.
2: Ξέρεις αυτό με τη φωτογραφία.
0: Έχει το καινούργιο σύστημα των Αμερικανών που βγάζει ακτινογραφία.
2: Το τραβήξει από εδώ και κάτω λέει. Και τον παίρνει στην κρυά λέει να και τον όγκο σου λέει.
1: Άρρωστάει τον παιδί μου και τον
2: παίρνει. Όχι τον παιδί μου, μια χαρά είναι και μοιάζει και στη Ρεβάντα όπως τη βάζει.
3: Του πατέρα του.
1: Του πατέρα του. Του πάπου του. Του πατέρα του.
2: Του πάπου του.
1: Όλα ξούρι στο ζύγι κόλλο στραγγι γερμανικό.
3: Είναι το κακό του.
1: Θα πάμε.

γρικό της πλάκας και βροντά του νιού και να στενάζει. Ποιος είσαι που με πάτησες απάνω στο κεφάλι? Από μου ερχοντόπουλο, μεγάλου ρίγα γκόνη. Τη γη δεν επιέδιζα, πεζός να την περάσω. Τώρα την έχω πάπλωμα και στρώμα και κοιμούμαι.

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μια ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την αυλώνα, το συναντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες που θέλουν μαθές? Εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, της απαντά. Απλώς τις μυρίζομαι. Για μύρισέ με λοιπόν, αούμε να θέλω και γιο. Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανιερίες, της λέει, «Δε θέλεις του λόγου σου?» Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη, «Αντωνή, πας κι είσαι συνοχιασμένος?»

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Γυρνούμε το έτοιμο εμείς.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανλάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις χορεύτριες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεδιά, ενθουσιάστηκε και είπε

Όλυμπος, ήλιος και μόχθος, ίδρος και πείσμα, χορός και γλέντι, τραγούδι του έρωτα, ζωή στη πέτρα, στα λέτρη, στο αμόνι, κουπί στη σκέρωνα και πάλι τραγούδι, στο χέρι της μάνας, ρούχα και άρτος, μωρό στο σεντόνι, αγράτη και ασκούλη, φευγός, στις πόρτες ρητίδες και αράχνες, φαρμάκι το δάκρυ, άπονη θάλασσα. Γιατί η Πανδώρα, σπασμένες αντένες, χόρτα στο δώμα, τσαμπάλια της θλίψης, η γούφα νεκρή, λύρα και θρήνος, μετανάστευση, αβάσταχτος πόνος, κάθε εξοκλήση, μετάνοια και δάκρυ, λουλάκι και ασβέστης, λιβάνι ελπίδας, στάδιο σοκάκι, κόρακας μαύρος, ως πότε Θεέ μου, κουράγιο κανένα. Τέλος την πόρα, το χέλι πίσω, αγνώριστος γέρος, ξενόγλωσσα εγγόνια, άλμπουμ, βιβλία, παλιές διηγήσεις, η μάνα στο γιο, αλήθεια ή μύθος, αλήθεια παιδί μου, παλάκια, βρουκούντα, τσαμπούνα και λύρα, αχ, πέτρινα χρόνια.

Ο Ολυμπίτης του χθες. Η βροχή μαστίγωνε και σκέρωνα το πρόσωπό σου. Το δάκρυ σαν στέγνωνε πατόκορφα, ο ήλιος σε όργωνε. Ο ίδρος τη γη τη σαστισμένη πότιζε και εσύ, νότες βυζαντινές στο πέλαγο, το πόνο σου. Εκατόχειρας, μα άγγελος αληθινός. Κι ήταν γλυκό για τα παιδιά, στα κούμιλα το παραμύθι. Λύτρωση το όνειρο, στο σταυλαλόνι φαμιλίτη και στο μουτζούρι τα τρουφτούλια, δείπνο βασιλικό. Όλα ρυθμός, μυρολόι και γλέντι. Εγώ δηλός, λιποτάχτης, άβουλος γραφιάς, μα λατρευτή σου, Ολυμπίτη του χθες.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μια ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του ο Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστόμου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ. Ξαναβυθίστε».

της μοίρας τα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβει. Μια φορά και ένα καιρό ήταν έναν αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα 7 της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτή η κόρη, θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα, ίσια ίσια να τη σημαέψει, αν με χωρίς να τη σκάμει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφια ένα λάργο από κοιά που κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλη η κόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία της, είχε κι όμορφα μακραία μαλλιά και ο δούλος ελιάγε και ούλεψε, ήπιασε μαϊδιά στα χέρια του, ερουχολοήθη, επεριποιήθηκε τον απατό του και ξαναήρισε ένα γρόνιστο στο χωριό. Μια βραϊνή ενταμώσα τυχαία με την κόρη στη μέσα βρύση και όσε ξανύχθησαν ερωτεύτησα, χως να ξεύρει ο ένας τι ήταν ο άλλος. Όσαν επαντρεύτησα και ελιάγε να της χαϊδέψει τον λαιμό, θωρεί το σημάει και σαν την ερώτηξε τάν είναι αυτό το σημάει και του είπε την ιστορία, τότε σε εκείνος είπε «Της μοίρας τα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβγε». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Ακώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσείς δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω εγώ, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αν υπάρχει, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάνναρος ήταν αυτός. Από πάνω.
1: Ο
0: Θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην Κάρπαθ αυτό.
2: Σωστά. Σωστά. Και αμιγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την Αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γυγρές. Και όσες γρές τα ακούσασαι, όλες εγλακούσασαι. Τι σημαίνει
2: ναι,
0: αυτό?
2: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
0: Άρχισαν να τρέχουν.
2: Χωλένα έτσι, ναι, με τρόπο.
0: Και μια αγριά μόνο ντου.
2: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
0: Μονό ντου. Μονό ντου. Ένες τύχανη πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε έτσι. Και άλλη γριά κουτσονογριά.
2: Κατσουνογριά σημαίνει. Κάτσουνας είναι το άγκιστρο.
3: Έχει καμπουριάσει και...
2: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη.
2: Ναι.
0: Ένες τύχανα αγλακά.
3: Δεν άντεχε να τρέχει.
2: Δεν μπορούσε, δεν άντεχε.
3: Δεν άντεχε να τρέχει.
2: Στοιχό είναι αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να είναι ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία, σαν νερό βράστα κρωμία. Κρωμίδια δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: ένας πασιάς.
1: Από πάνω απ' την αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς.

0: κι όσες γριές θα ακούσασαι.
1: Θα παντρευούνται κι γριές, κι όσες γριές θα ακούσασαι.
0: Κι όσες γριές θα ακούσασαι, όλες σε γλαγκούσασαι.
1: Κι όσες γριές

να κάτσω στο σελάι. Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ

γάιδας. Εσύ είναι γάιδας. Εσύ είναι καταβέρωση. Καταφέρασαι και μένα το φαμίλιο.

Όλοι μαζί!

στεναγούσα, μην εμάνε στεναγούσα.

ζωή. Yeah.

0: όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
1: Όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
0: Άιτε, όσο νόσο βρω,

πέντε μήνες. Αχ, αχ, αχ.

Και φεύγουμε.

Νίκα. Και πάνω εις τα γεράκια, και πάνω εις τα, και πάνω εις τα γεράκια.

όμορφος είναι ένα σκοπάσε. Και θα το, και θα το.

0: Chicago, από Chicago City.
1: Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ με ρεφλί.

0: Το μεράκλι μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε στα γράκια απόψε.
1: Ραδιοτσάμπουνο. Η λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Απόψε στα γράμματα. Άιντε, κι απόψε στα γράμματα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μάτια, δώστε και την οργάνω να πιούρε, παιδιά, δώστε και την οργάνω να πιούρε. Ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω.

0: δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Να πρώτο μεράκι.

Χρόνια που πέρασαν.

Έτσι,

θα παραπάω.

0: Γεια σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Γεια σας.

Castel. Ultima, ne prego.

κλπ. Δεν λέμε τίποτα, Γεια, γεια, γεια, γεια και μας, γεια και μας, γεια και μας.

έτσι. Ε, όσα για αυτούς, όσα για αυτούς. Αμά όσα για αυτούς παραδώ. Σε πλάσσα, για τους χαρτάς. Ε, είτε σώσα.

Βάζω ρε βαζίλου. Έφερα ο Ισκαρέλη. Έφερα ο Ισκαρέλη. Έφερα ο Ισκαρέλη.

Boa noite.

ένα σαν

Αυτή που άκουσε εδώ η παλιά σου δώσε.

0: πάλι.
1: Πάλι τα γίνε ποτέ. Thank you.

0: σιωπή, σιωπή.
1: Θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε,

0: θέλει να τη μάθει.
1: Μαμά, μαμά, νάνι, νάνι, όλη μαμά, νάνι. Κατά μαμά, σας κατά μαμά.
0: Ότι περνάει ότι.

0: χρόνια πάρα πολύ.
1: Καλή χρόνια. Μιλούμε το έτοιμο εμείς.

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι. Να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας, να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάης Εφαντής στο 213-21-7777. Φίλοι μουσική από την Κάρπαθο είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Κώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσύ δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάνναρος ήταν αυτός. Από
1: πάνω.
0: Ο Θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην κάρτα αυτό.
2: Σωστά. Σωστά. Και αμυγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την Αξιά κατεβαίνει ένας σπασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γυγρές και όσες γρές τα ακούσασαι όλες εγλακούσασαι. Τι σημαίνει
2: ναι,
0: αυτό?
2: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι?
0: Άρχισαν να τρέχουν.
2: Χωλένα πια, έτσι, ναι, με τρόπο.
0: Και μια αγριά μονοντού.
2: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
0: Μονοντού. Μάλιστα, μονοντού. Ένες τύχαν η πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε, έτσι. Και άλλη γριά, κουτσονογριά.
2: Κατσουνογριά σημαίνει, κάτσουνες είναι το άγκιστρο.
3: Έχει καμπουριάσει.
2: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη. Ένες τύχαν αγλακά.
3: Δεν άντυχε να τρέχει.
2: Δεν μπορούσε, δεν άντυχε.
3: Δεν άντυχε να τρέχει.
2: Στοιχώ ή να αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ, εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να'ν' ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία σαν νερόβραστα κρωμία. Κρωμίδια δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: ένας πασιάς.
1: Από πάνω απ' την αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς.

0: όσες γριές θα ακούσασαι.
1: Επαντρευούνται κι οι γριές κι όσες γριές θα ακούσασαι.
0: Κι όσες γριές θα ακούσασαι, όλες σε γλαγκούσασαι.

0: Χαιρετισμός στη γενέθλια γη. Χαίρε λιθόχτιστη πυραμίδα, ποτισμένη φως και μελτέμι. Ξερολιθιά της λύτρωσης και της αρμονίας. Βράχες μιλεμένε, μαξινορή και αγκινοράβδη. Συνύπαρξη γαλήνης και δέους, χαμόγελου και οδύνης. Χαίρε γη, ζυμωμένη με ίδρο και πείσμα, λουσμένη με αλμύρα και δάκρυ. Θεόπλαστε, στιβαρέ, πέτρινε κι ουράνιε λόγε. Εσύ είσαι, ο λογισμός και το όνειρο, το ουράνιο νανούρισμα των παιδικών ονείρων μας. Η καρδιά, ο νους και ο άδυτος ήλιος της παράδοσης. Χαίρε Όλυμπος.
1: Συρματικός Δημοτικών.

0: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
1: Κι αν τα σωρά που δεν

εσύ είναι καταφέρεση και μένα το φαμίλιο.

Ωραία.

Amine, mane, sena, sena, sena.

ζωή. Είμαι παιδί, μα θέλει

0: όνειρο μηνέ, όνειρο μηνέ η ζωή.
1: Όνειρο μηνέ, όνειρο μηνέ η ζωή.
0: Αιτέι, όσο νόσο βρω,

Ende Minus. Ende.

περπεκαμίνες στεχομέι εις του βουνού γυράχι. Και περιμένω την τροχιά και περιμένω.

το ίδιο συμβαίνει μου, το ίδιο συμβαίνει.

Νίκα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Πάνω στα γερατιά, η τάση.

μας πως είναι ένα σκοπάσε. Θα το, και θα το.

0: απεφουσιτά. Απεφουσιτά γράμματα.
1: Απεφουσιτά γράμματα.
0: Οπα! Ποντιτσού, αχι ποντιτσού, ποντιτσού.

0: ασφάλεια.
1: Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

κι απόψε είστε γραμμάτα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μάτια, δώστε και την αλουγά να πιούρε παιδιά, δώστε και την αλουγά να πιούρε. Αν μία διάσω πάλι, αν μία διάσω πάλι, αν μία.

δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις χάνεις.

το κέφι σου για να βρεις. Μα σε

συγχρονική του πέρασα.

Έρχεται να το κάνει, να το κάνει. Έπεσε, έπεσε.